Εορτών FNPF, αρτών βαϊβάγ μαρότεκτικό βανόνοντα σαλικά καμπρεγγό να πάμε να βίτη σε ένα PMN Fiji. Νόντα γόνεν βαλιβαλί σαν από τον κορρόσουγκο βουλκαντού να μην είτε με δύο να καλόκο. Ένα νι ότι είπα καλέλε νι πολλά κατόκανε δύο ένταν να σασάγα με ένταν να σεματίκο με ηλέα σε τώρα με ένα κόρτου ράγα με Wellington ενώ να μπουλούγα δικαιντετικό ένα σόν τουκουτουκου νιγκίτο κάπου καταλάγα κίνα σόν τουκουτουκου μπου το κατακάτα με μπαλέτα να βέει κάσο ένταρ είναι ανάμα και κίνα. Παμίμπι με κέντα και ένταν να το ταλίτα να γκίτω. Ντο να γκίτω εγώ, κολλάκω τίκο να γονω εγώ, να σούπο ράγμπι, ρωσότα την κίνα να τίμινι τσίφς, που καταλάνα κίνα Highlanders, νίμα εγώ τι όνος να βούλ καουάλου να μινίτη, όταν εγώ την καρόνι μινίτη με εγώ την γκίτω, να τίμινι τσίφς, Ρώσουν από Λουκαουάλου, να τίμουν οι Highlanders, ένα εθνικό ρωτικό. Να μάτα καταλάβαν τα ρίβα να μάτα, ενώ το μεγγίτο να τίμη μαϊ νόντα, μαϊ βενούα, να φίγεν ρούα, καπα καταλάβαν και να Waratahs, ρόνα γίτικο η Σούβα, να H, βανα στήρι μη Σούβα, για να νι βοτόκα η Ρώσουν από Λουκαλίμα να μην τίμη λίμα να καλόκα είναι κάποι. Ένα και ένα μπόνι, ni oti tokana la vitu oti tokana lima oti tokana vitu ene lima ni miniti so tiao rona so tiki nana blues wat ken hurricanes kapa kata la kina ni vo toke rosa ngabul kalima ni miniti meti na kaloko rona so tiki nana force kapa kata la kina na redse sabolin may dam sartiko na na soto so tongoni super rugby sanda kila toke so bikenda da sa Matata Saratico say, Vena no Satukin and a big team, so Sora Talitakan on the team of Katakira, Sora Talitakan team in Rua, and the Kilani Aquaticon number Vitu, Satosum Talikin number Diva, and then the Baganu Vinakatu were Tony Mataka, Nirtona Lacabandon and Gito Vinaka, but the Kin a team in the waters, Camerawanito Sungir to Zake, Kabakatalakin and a Rubu and a Rota.